0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης.
3: Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή.
2: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: μου.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: ζωγραφίζω ένα φιλί και τ' αφήνω στο χιλιό σου τη γραμμή.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: ξεχάσεις τη σοδειά σου.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης.
4: Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή.
3: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: να ξεχνώ.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopolis.gr

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.
1: Είναι απερισκεψία, λέει η λογική. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι αδιέξοδο, λένε όλοι οι υπολογισμοί. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι τίποτα άλλο παρά μόνο πόνος, λέει ο φόβος.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γκλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα. Κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι.

κι εγώ ακούω τη φωνή μου ιδρωμένος. Κι όταν αρχίζω να δακρύζω μου γελάει. Είσαι μου λέει ο πιο χαζός και ο πιο χαμένος. Με ψάχνω μες στα

μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας τα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω με στα μάτια σου τα άδεια και σε ξηράφια τα

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

γεμάτος ο βυθός. Με τέτοιους δίτες είναι γεμάτος

ξένες βασκαλιές και μόνον λένε τις μάγισσες πως άφησε ο Άδης

Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση Κωνσταντίνος Προβατάς. Το 1981, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Γιάκοβλεφ, συνθέτης του πρώτου τραγουδιού που έγραψε στίχος ο Πυθαγόρας το 1954, με τον τίτλο «Ξαναβλέπω το μικρό το αμαξάκι». Το 2009, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Καγιάντας. Το 1970 άρχισε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα με το τραγούδι «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Από το 1970 ως το 1978 γράφουν μαζί 52 τραγούδια. «Αλήτη», «Το αδιέξοδο», «Δεν συμφωνήσαμε», «Όταν χαθεί στο δειλινό», «Σε αυτές τις στράτες», «Μάλιστα κύριε» και άλλα. Με ερμηνευτές πάρα πολλά μεγάλα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αλέκος Καγιάντας έχει υποθεί και γραφτεί κατά κόρον ότι πρόκειται για ψευδώνυμο του Γιάννη Καλαμίτση, δεδομένου ότι δεν τον έχει δει και κανείς κάποτε.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1965 φεύγει από τη ζωή ο Θάνος Σουγιούλ σε ηλικία μόλις 23 ετών, γιος του αρχοντορεμπέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Επρόκειτο για την ψυχή του νεανικού συγκροτήματος Juniors που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μαζί με τον μάνατζέρ του. Σώζεται ο φίλος του, κιθαρίστας Αλέκος Καρακαντάς, και μία εβδομάδα αργότερα, σε προγραμματισμένη συναυλία στο κινηματογράφο Τερψιθέα του Πειραιά, αντί του τραυματία Καρακαντά, ο μάνατζερ Νίκος Μαστοράκης βάζει τον backup. Όπου backup, Eric Clapton, ο οποίος απένταρος περιόδευε στην Ευρώπη και έχοντας φύγει τότε από τους Yardbirds. 10 Οκτωβρίου του 1974 κυκλοφορεί από τη Universal το άλμπουμ «Σε Sweet Greg» της Μιλένας Μερκούρη με συνθέσεις των Θεοδωράκη και Εξαρχάκου, στίχους της ίδιας, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ 10 Οκτωβρίου 1993 κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI με ετικέτα Harvest το άλμπουμ των Pixlax «Ο ήλιος το χειμώνα με μελαγχολή». Πρόκειται για το τρίτο τους ηχογραφημένο σε στούντιο και αυτό που τελικά έδωσε τη μεγάλη όθηση στην καριέρα τους.

0: Και όσο και αν ακόμα σήμερα υπάρχουν με κάποιο τρόπο Pixel Axe, μετά το Man of Steel, προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, δεν υπάρχουν Pixel Axe. Το 12 Οκτωβρίου του 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίμης Πλέσας, ενώ το 1954 την ίδια ημερομηνία, 12 Οκτωβρίου, ο Διονύσης Τσακνής. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αρής Ιρούπακας, ο αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία κατά την ταυτότητά της λέγεται Χαρικλία Ρούπακα. Το 12 Οκτωβρίου του 1944 αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα. Την ίδια μέρα του 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Φιλιππιάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Σπούδαια ηχητικά και ακολουθούσε και ένα ηχητικό απόσπασμα στα αγγλικά με μεγαλύτερη διάρκεια από τους συμμάχους. Με ό,τι και αν σήμαινε μεγαλύτερη διάρκεια. 13 Οκτωβρίου του 1934 έρχεται στη ζωή η Νάνα Μούσχουρη, το 1964 ο Παύλος Παυλίδης, το 1965 ο Μιχάλης Κουμπιός και το 1986 η Μαρίζα Ρίζου. Επαναλαμβάνω, 13 Οκτωβρίου. Από ανάμεσα από γεννήσεις και αποχωρήσεις, ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος Καλυμιώτικου Σπογκαλιευτικού, το 1970 13 Οκτωβρίου, καταθέτει στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα, που περιέχει την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, τον Τυρλαντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης.

Και αυτό που ακούσαμε σαν απόσπασμα είναι αυθεντικό. Είναι ο Παντελής Γκίνης και το πλήρωμά του, και βεβαίως κέρδισε και το δικαστήριο και ουσιαστικά καταγράφηκε σε εκείνον το περίφημο Τυρλάντα. 14 Οκτωβρίου του 1972 η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος με έκκλησή της προς τον δικτάτορα Παπαδόπουλο ζητά την άρση της απαγόρευσης μετάδοσης και κυκλοφορίας των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Την έκκληση εκείνη είχαν υπογράψει η Γιώργος Κατσαρός, ασχέτως αν μερικά χρόνια πριν είχε βάλει μουσική στο 21 Απριλίου 1967 στα λόγια του Γιώργου Οικονομίδη, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Πυθαγόρας, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Τάκης Παναγόπουλος, ο Γιάννης Κακουλίδης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκιού από το 1969 ως το 1972. Ήταν πρωταγωνιστής βέβαια της επιτυχημένης σειράς «Η Απαράδεκτη» την τριετία 1991-93 μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σπύρο Παπαδόπουλο. Σαν σόλο τραγουδιστής είχε κυκλοφορεί τραγούδια όπως «Οι Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια γυναίκα», «Γυναίκες», «Η ζωή μια τρύπα» και άλλα, ενώ επιλέχθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο στον εμβληματικό δίσκο «Εμπάρκο» σε στίχους Άλκη Αλκαίου να τραγουδήσει δύο τραγούδια, το ταπεινό «Ρέκβιεμ για το μέλλον» και τη μοναδική «Σκάτζα».

0: Και πάλι προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, οποιαδήποτε νέα ερμηνεία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει τη σκάτσα του Βλάση Πονάτσου, ίσως και τον ίδιο, δεδομένης της δικής του θεατρινίστικης, αν θέλετε, και προσωπικής ερμηνείας βάσει των χαρακτηριστικών του. Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: σε ζητώ. Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me. www.radiopa.gr.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γκλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

Κάπου λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες στη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκαν από

που είπαν ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε σιρτάρι.

λοιπόν ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα, θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω. Απόψε ίσως δεν λείψω σε κανένα.

χρώματα σταγόνες της βροχής. Ουράνιο τόξο που χαράσει μια πορεία. Εικόνες σπάνιες μιας άλλης εποχής.

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

επιβάτες του χρόνου χρωστάω δυο λέξεις. Να τους πω για το χαμένο υπότιμο που το ψάχνω κι εγώ στα τυφλά, και εσύ αστέρι μου βάστα γερά.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γκλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: μαζί σου χάθη.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Καλλιόπη Λιοπούλου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

και ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί, τη σκέψη σου ένα κλουβί.

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών, όπου ανθίζει το σκοτάδι.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβει το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

δρόμους της χαμένης μου ζωής και

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

η ώρα θα έρθει σαν φόρα να δώσει τα δώρα. Κομμάτι δικό σου, η αλήθεια το φως σου. Μίλες δεν σε νοιάζει, μίλες δεν πειράζει. Ο φόβος που σκιάζει, ο κόσμος τρομάζει. Μίλες δεν πειράζει, μίλες δεν πειράζει.

Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή. Ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στον πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί. Τη σκέψη σου, ένα κλουβί.

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση Κωνσταντίνος Προβατάς. Το 1981, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Γιάκοβλεφ, συνθέτης του πρώτου τραγουδιού που έγραψε στίχος ο Πυθαγόρας το 1954, με τον τίτλο «Ξαναβλέπω το μικρό το αμαξάκι». Το 2009, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Καγιάντας. Το 1970 άρχισε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα με το τραγούδι «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Από το 1970 έως το 1978 γράφουν μαζί 52 τραγούδια. «Αλήτη», «Το αδιέξοδο», «Δεν συμφωνήσαμε», «Όταν χαθεί το δειλινό», «Σε αυτές τις στράτες», «Μάλιστα κύριε» και άλλα. Με ερμηνευτές πάρα πολλά μεγάλα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αλέκος Καγιάντας έχει υποθεί και γραφτεί κατά κόρον ότι πρόκειται για ψευδώνυμο του Γιάννη Καλαμίτση, δεδομένου ότι δεν τον έχει δει και κανείς κάποτε.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1965 φεύγει από τη ζωή ο Θάνος Σουγιούλ σε ηλικία μόλις 23 ετών, γιος του αρχοντορεμπέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Επρόκειτο για την ψυχή του νεανικού συγκροτήματος Juniors που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μαζί με τον μάνατζέρ του. Σώζεται ο φίλος του, κιθαρίστας Αλέκος Καρακαντάς, και μία εβδομάδα αργότερα, σε προγραμματισμένη συναυλία στο κινηματογράφο Τερψιθέα του Πειραιά, αντί του τραυματία Καρακαντά, ο μάνατζερ Νίκος Μαστοράκης βάζει τον backup. Όπου backup, Eric Clapton, ο οποίος απένταρος περιόδευε στην Ευρώπη και έχοντας φύγει τότε από τους Yardbirds. 10 Οκτωβρίου του 1974 κυκλοφορεί από τη Universal το άλμπουμ «Σε Σουί Γκρέκ» της Μιλένας Μερκούρη με συνθέσεις των Θεοδωράκη και Ξαρχάκου, στίχους της ίδιας, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ 10 Οκτωβρίου 1993 κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI με ετικέτα Harvest το άλμπουμ των Pixlax «Ο ήλιος το χειμώνα με μελαγχολεί». Πρόκειται για το τρίτο τους ηχογραφημένο σε στούντιο και αυτό που τελικά έδωσε τη μεγάλη όθηση στην καριέρα τους.

0: Και όσο και αν ακόμα σήμερα υπάρχουν με κάποιο τρόπο pixel acts, μετά το Man of Seduce, προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, δεν υπάρχουν pixel acts. Το 12 Οκτωβρίου του 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίμης Πλέσας, ενώ το 1954 την ίδια ημερομηνία, 12 Οκτωβρίου, ο Διονύσης Τσακνής. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αρής Ιρούπακας, ο αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία κατά την ταυτότητά της λέγεται Χαρικλία Ρούπακα. Το 12 Οκτωβρίου του 1944 αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα. Την ίδια μέρα του 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Φιλιππιάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Σπουδαία ηχητικά και ακολουθούσε και ένα ηχητικό απόσπασμα στα αγγλικά με μεγαλύτερη διάρκεια από τους συμμάχους. Με ό,τι και αν σήμαινε μεγαλύτερη διάρκεια. 13 Οκτωβρίου του 1934 έρχεται στη ζωή η Νάνα Μούσχουρη, το 1964 ο Παύλος Παυλίδης, το 1965 ο Μιχάλης Κουμπιός και το 1986 η Μαρίζα Ρίζου. Επαναλαμβάνω, 13 Οκτωβρίου. Κάπου ανάμεσα από γεννήσεις και αποχωρήσεις, ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος καλυμιώτικου σπογκαλιευτικού, το 1970 στις 13 Οκτωβρίου, καταθέτει στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα, που περιέχει την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, τον Τυρλαντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης.

Και αυτό που ακούσαμε σαν απόσπασμα είναι αυθεντικό. Είναι ο Παντελής Γκίνης και το πλήρωμά του και βεβαίως κέρδισε και το δικαστήριο και ουσιαστικά καταγράφηκε σε εκείνον το περίφημο Τυρλαντά. 14 Οκτωβρίου του 1972 η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος με έκκλησή της προς τον δικτάτορα Παπαδόπουλο ζητά την άρση της απαγόρευσης μετάδοσης και κυκλοφορίας των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Την έγκληση εκείνη είχαν υπογράψει η Γιώργος Κατσαρός, ασχέτως αν μερικά χρόνια πριν είχε βάλει μουσική στο 21 Απριλίου 1967 στα λόγια του Γιώργου Οικονομίδη, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Πυθαγόρας, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Τάκης Παναγόπουλος, ο Γιάννης Κακουλίδης, ο Μάνος Κατσιτάκης, ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκιού από το 1969 ως το 1972. Ήταν πρωταγωνιστής βέβαια της επιτυχημένης σειράς «Η Απαράδεκτη» την τριετία 1991-93 μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σπύρο Παπαδόπουλο. Σαν σόλο τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει τραγούδια όπως «Οι Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια γυναίκα», «Γυναίκες», «Η ζωή μια τρύπα» και άλλα, ενώ επιλέχθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο στον ευληματικό δίσκο «Εμπάρκο» σε στίχους Άλκη Αλκαίου να τραγουδήσει δύο τραγούδια, το ταπεινό «Ρέκβιεμ για το μέλλον» και τη μοναδική «Σκάτζα».

0: Και πάλι προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, οποιαδήποτε νέα ερμηνεία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει τη σκάτσα του Βλάση Μπονάτσου, ίσως και τον ίδιο, δεδομένης της δικής του θεατρινής στιγής, αν θέλετε, και προσωπικής ερμηνείας βάσει των χαρακτηριστικών του. Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopolis.gr

Μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Καλώς ορίσατε στην εκπομπή του RadioParis.gr Προσωπικότητες. Είμαι η Ήρης και μαζί θα περάσουμε την επόμενη περίπου μία ώρα μιλώντας για ποιον, για τον Earl Silas Tupper, τον γνωστό σε όλους εφευρέτη τον Tupper. Ο Tupper γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου του 1907 στο New Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι γονείς του είχαν μία μικρή φάρμα, αλλά τα έφερναν δύσκολα πέρα. Η οικογένεια του Tupper ζούσε στα όρια της φτώχειας ουσιαστικά και έτσι ο Earl από μικρή ηλικία έδειχνε γενικότερα τα χέρια του να πιάνουν, το μυαλό του ήταν κοφτερό και πού τον έχανες, πού τον έβρισκες, ήταν σε μία γωνιά στον Αχυρώνα, στη φάρμα τους και όλα έφτιαχνε κάτι. Μείνετε μαζί μου για να μάθουμε για τη ζωή του.

Όταν έπεσε στα χέρια του η πρώτη εγκυκλοπαίδεια, βρήκε τον παιδικό του ήρωα, ταυτίστηκε μαζί του και ήθελε όταν μεγάλωνε να γίνει σαν και εκείνον. Ποιος ήταν αυτός ο ήρωας? Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.

Pearl ήθελε να γίνει εφευρέτης σαν τον Νταβίντσι. Έπεσε με τα μούτρα σε αυτό του το όνειρο και από πολύ νωρίς άρχισε να φτιάχνει διάφορα πράγματα. Όταν ήταν ήδη 10 με 12 ετών, τα πρωινά ο Έρλ έσπρωχνε ένα καροτσάκι με όλα του τα καλούδια που έβγαζε η φάρμα των γονιών του και τα πουλούσε από σπίτι σε σπίτι. Κάποια στιγμή, μόλις άρχισε να φυτά στο Πανεπιστήμιο Μπράιαντ, σκέφτηκε και δημιούργησε ένα φυτόριο με καλοπιστικά φυτά. Μαζί με τον πατέρα του ασχολήθηκαν σοβαρά σε αυτό και τα οικονομικά της οικογένειας Τάπερ άρχισαν για πρώτη φορά να ανθίζουν.

Τα βράδια, όταν επέστρεφε στο σπίτι, αντί να μελετάει πήγαινε στη γνωστή γωνιά του στον παλιό χειρώνα και συνέχιζε να φτιάχνει σχέδια σε χαρτί για εφευρέσεις. Σε πολλά από αυτά έδωσε μάλιστα σάργα και οστά. Έτσι, εφήβρε μία τσατσάρα που προσαρμοζόταν στη ζώνη, ένα παντελόνι που δεν τσαλακώνε ποτέ, μία πτυσσόμενη θέση για καμπριολέ αυτοκίνητα και διάφορα άλλα. Επειδή δεν διάβαζε, τελείωσε το πανεπιστήμιο με κόπο και βάσανα, αλλά τελικά τα κατάφερε.

Στη συνέχεια, ο Έρλ έπεσε με τα μούτρα στην επιχείρηση με τα καλοπιστικά φυτά, την οποία μάλιστα απογείωσε. Παράλληλα, στην προσωπική του ζωή, όλα πήγαιναν θαυμάσια. Γνώρισε μια κοπέλα την οποία ερωτεύτηκε και παντρεύτηκαν. Παρ' όλα αυτά, το 1929 τα μηνύματα για την αμερικανική οικονομία δεν ήταν καλά. Ξαφνικά ξεσπάει το κράχ και όλα καταραίουν. Μαζί με αυτά και η επιχείρηση του Έρλ που χρεοκόπησε.

Ο Έρλ έπρεπε να ζήσει την οικογένειά του. Άφησε πίσω το στραπάτσο που έφαγε με το κράχ και έψαξε για δουλειά. Παράλληλα προσπαθούσε να πουλήσει πόρτα-πόρτα κάποιες από τις εφευρές που είχε κάνει, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να πουλήσει καμία. Τελικά τον προσέλαβαν στην εταιρεία χημικών DuPont. Εκεί ο Έρλ ξεχώρισε αμέσως για την ευσυνειδησία του και για το κοφτερό του μυαλό. Δημιούργησε ο ίδιος για την εταιρεία διάφορα προϊόντα από άκαμπτο πολυεθυλένιο, έφτιαχνε πλαστικά δοχεία, πλαστικά πιάτα και τέλος δημιούργησε και μία πλαστική μάσκα αερίου την οποία ο Αμερικανικός στρατός αγόρασε αμέσως και τα κέρδη της εταιρείας εκτινάχθηκαν.

Το 1938, ο Έρλι ήθελε να ανοίξει τα δικά του φτερά και δημιούργησε τη δική του εταιρεία, την Tupperware Plastics Company. Αν και ξέσπασε ο πόλεμος, η εταιρεία του πήγαινε καλά, αλλά ποτέ δεν έκανε τον μπαμ που ήθελε ο Έρλ. Πάντα κάτι τον έτρωγε μέσα του, κάτι που ήθελε να εφεύρει και να μιλάει όλος ο κόσμος γι' αυτό. Όπως μιλούσαν όλοι για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι.

Το 1946 παρουσίασε στην αγορά το προσωπικό δημιούργημά του, το οποίο θα έμπαινε σε κάθε σπίτι, σε κάθε ψυγείο, σε όλον τον κόσμο. Ένα πλαστικό, αδιάβροχο, αεροστεγές δοχείο, στο οποίο μπορούν να αποθηκεύονται φαγητά. Και το σπουδαιότερο, το δοχείο του Earl μπορούσε να κλείσει αεροστεγός και υδατοστεγός με ένα κάλυμα που διατηρούσε το φαγητό φρέσκο στο ψυγείο. Δεν ξερενόταν και δεν έχανε τη γεύση και το άρωμά του. Η αγορά τρελάθηκε. Η ιδέα του Earl, το ταπεράκι που λέμε ακόμα και σήμερα, τα σάρωσε όλα. Ήταν ανθεκτικό, εάν έπεφτε δεν έσπαγε, όπως τα γυάλινα ή κεραμικά δοχεία φαγητού που κυκλοφορούσαν μέχρι τότε, και επομένως ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε, να το αγοράζουν όλοι.

Τα έσοδά του εκτινάχτηκαν. Οι πωλήσεις χτυπούσαν κόκκινο. Όλοι αγόραζαν τα ταπεράκια του Earl. Και τότε ήρθε και το δεύτερο καθοριστικό χτύπημα της εταιρείας που τα σάρωσε όλα. Μία απλή υπάλληλος του Earl, η Brownie Wise, ζήτησε από τη γραμματέα του να της κλείσει ένα ραντεβού μαζί του. Την επόμενη μέρα βρισκόταν στο γραφείο του και του έλεγε αναλυτικά την ιδέα της. Ο Earl ενθουσιάστηκε. Ήταν μία απίστευτα πρωτοποριακή μέθοδος marketing. Και ποια ήταν αυτή? Η επίδειξη κατοίκων.

Αν με το τάπερ οι πωλήσεις εκτινάχτηκαν, με την επίδειξη κατοίκων οι πωλήσεις έφτασαν στο διάστημα. Οι νοικοκυρές μάθαιναν από πρώτο χέρι για τα προτερήματα του προϊόντος και το αγόραζαν εκείνη τη στιγμή. Ο Ελ φυσικά δεν ξέχασε την υπάλληλό του και την πρωτοποριακή της ιδέα. Το 1951 την έκανε αντιπρόεδρο της εταιρείας. Οι χαρακτήρες τους ήταν όμως εντελώς διαφορετικοί. Εκείνος ήταν ένας άνθρωπος κλειστός, χαμένος στις σκέψεις του για νέες εφευρέσεις. Εκείνη ήταν εξωστερεφής και επικοινωνιακή.

7 χρόνια μετά, ο Έρλ την απολύει από την εταιρεία και την ίδια στιγμή, στο απόγειο της δόξας και της οικονομικής του δύναμης, πουλάει την Tupperware στη φαρμακευτική Rexall για το μυθικό ποσό της εποχής εκείνης των 16 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ίδιο βράδυ επιστρέφει στο σπίτι του και λέει στη σύζυγό του, τη Marie Watkob, να τα παρατήσουν όλα και να πάνε να ζήσουν ήρεμα στην Καραϊβική. Η Marie αρνήθηκε. Ο Έρλ κίνησε τις διαδικασίες διαζυγίου, την αποκατέστησε όπως και τα 5 παιδιά τους και στη συνέχεια αποποιήθηκε την αμερικανική υπηκότητα.

μετακόμισε μόνος του σε ένα νησάκι στην Κώστα Ρίκα, σε ένα υπέροχο σπίτι που είχε προηγουμένως αγοράσει μαζί με το νησάκι και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Πέθανε στις 5 Οκτωβρίου του 1983. Στο νησάκι ο Έρλ αφοσιώθηκε σε αυτό που αγαπούσε περισσότερο από όλα. Άρχισε να φτιάχνει εφευρέσεις, δημιούργησε έναν στρογγυλό φούρνο, ένα φορητό μικροσκοπικό πλυντήριο και δεκάδες άλλες εφευρέσεις, τις οποίες ανακάλυψαν χρόνια μετά οι γη του στο υπόγειο του σπιτιού. Ένα χρόνο μετά το θάνατό του μάλιστα, έληξε και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που είχε για την εφεύρεση των πλαστικών τάπερ. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα εδώ, στο radioparis.gr και στην εκπομπή Προσωπικότητες, να μιλήσουμε για μια καινούργια προσωπικότητα και να δούμε τι προσέφερε σε αυτόν

0: Ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο. Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: και περίμε.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάρες και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Καλώς ήρθατε και απόψε εδώ στην παρέα μας. Στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Καραμπάρης, ο οποίος μας έχει ανάψει τώρα και το ωραιότατο on-air. Και στις επιλογές του τραγουδιών Βασίλης Αλταγιάννης, και στο μικρόφωνο σε συνδυασμό και συνεργασία με Δημήτρη Καραμπάρη σήμερα. Έχει εξαιρετικές ιδέες. Κυρίως νέες κυκλοφορίες θα ακουστούν και κάποια άλλα τραγούδια από το εγχώριο και διεθνές ρεπερτόριο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ακρόαση.

Πού είναι το on-air? Γελάει. Εσείς του τουρτουρίσατε το τρίμερο. Τουρτουρίσαμε όλοι. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει, είναι άνοιξη. Πώς θα το κάνουμε? Μία θα είναι έτσι, μία αλλιώς. Αλλιώς θα, άμα μπει καλοκαίρι από τώρα, πάλι θα γκρινιάζουμε και θα παραπονιόμαστε και θα λέμε όχ, όχ, όχ, όχ, και ξεσκονόμαστε. Θα βλέπουμε άλλους που μπορούν και πάνε στις παραλίες και δεν μπορούν να δουλέψουμε. Ψέματα λέω τώρα. Αν έμπαινε το καλοκαίρι, ωραία θα ήταν, γελάει ο Δημήτρης. Αλλά κατά βάθος χρειάζεται αυτή η αλλαγή, γιατί δεν έκανε και normal χειμώνα εδώ στο λεκανοπέδιο. Και όσοι φύγατε και τουρτουρίσατε, θα αποζημιωθείτε, γιατί από ό,τι μαθαίνω ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως θα έπρεπε. Και οι παραλίες είναι πανέμορφες αυτή την εποχή, χωρίς πολλές ομπρέλες ή και καθόλου και ξαπλώστρες και όλα τα σχετικά.

Καλό μήνα λοιπόν και επισήμως και από το μικρόφωνο εδώ του στούντιο του Radio Paris. Τσάκαρο Δευτέρα και σήμερα και ευχόμαστε εκτός όλων των άλλων των θλιβερών που συμβαίνουν να συμβαίνουν και φωτεινά πράγματα. Ένα-δυο βρήκαμε εδώ στο διαδίκτυο, ψαρέψαμε. Είναι λίγο σαν αντιστάθμιση όλης αυτής της βαρβαρότητας που ζούμε. Φαντάζομαι θα ακούσατε τι έγινε με το Φλωτίλα και εκτός το ότι πραγματικά πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται τρομοκράτες άνθρωποι που μεταφέρουν πάνες και γάλατα, πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό. Όλη αυτή η ιστορία έγινε εντός της ελληνικής επικράτειας της ζώνης ΣΑΡ. Ας έχουμε το όνομα, πάμε όμως για τραγούδι.

Έχω μια αγάπη, σίγγλι που κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια σε στίχους Εμιλίας Πανταζή και μουσική και ερμηνεία του Ομιλούντος. Έτσι να μπει λίγο πιο αγαπησιάρικα ο Μάιος. Το επόμενο τραγούδι πραγματικά είναι έτσι σαν μια ανταμοιβή για το Φώτη το Σόλο, ο οποίος έχει γράψει τους στίχους. Η μουσική είναι του Τάσου Ζαφυρίου και η ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά, του εξαιρετικού. Ηλιοταξίδεψε. Πάμε να ακούσουμε.

στίχοι Φώτης Σόλος, μουσική Τάσος Ζαφυρίου, ερμηνεία Βασίλης Σκουλάς, το «Ήλιο ταξίδεψε», ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, και αυτό που αναφέραμε πριν για το Φώτη πραγματικά είναι σαν μια ανταβιδή, καθώς είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη πραγματικά με την καρδιά του, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Όμως τώρα ήρθε η ώρα να ακουστεί το έργο του, όπως βέβαια και ο Τάσος ο Ζαφυρίου. Ο εξαιρετικός και συνθέτης και ενορχιστρωτής. Για τον Βασίλη Σκουλά φυσικά δεν χρειάζονται συστάσεις. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό πρώτα. Ωραία, διαβάζουμε από τον Economist για λίγο... Έτσι, για, ωραία, συγγνώμη, Economistas. Έτσι. Ο τίτλος λέει «Έφεραν 40 πρόβατα να βοσκήσουν δίπλα σε ένα ηλιακό πάρκο και αυτό άρχισε αθόρυβα να αλλάζει τον τρόπο παραγωγής ενέργειας». Το μέλλον της ενέργειας δεν είναι μια μάχη ανάμεσα στην καλλιέργεια της γης και την παραγωγή καυσίμων, αλλά ο συνδυασμός και των δύο. Ο ενεργειακός κλάδος αλλάζει πλέον με γρήγορους ρυθμούς και η ανάγκη να βρούμε μια ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Μια ενδιαφέρουσα λύση ήρθε από ένα ηλιακό πάρκο που χρησιμοποίησε 40 πρόβατα για να κουρεύουν το γρασίδι γύρω από το πάνελ, από τα πάνελ, οδηγώντας σε μερικές εντυπωσιακές ανακαλύψεις. Το West Mill Sustainable Energy Trust έχει βάλει σκοπό να αλλάξει τα δεδομένα στην ενέργεια, αποδεικνύει στην πράξη ότι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές δεν χρειάζεται να έρχεται σε σύγκρουση με τη χρήση της γης για παραγωγή τροφίμων. Το ηλιακό πάρκο West Mill, στα σύνορα Oxfordshire και Wiltshire, στην Νότια Αγγλία, αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα. Η περιοχή αυτή, που παλαιότερα ήταν στρατιωτικό αεροδρόμιο της RAF, φιλοξενεί σήμερα ένα ηλιακό και ένα αεολικό πάρκο που ανήκουν στην ίδια την τοπική κοινότητα, κάτι που ενισχύει το ενδιαφέρον των πολιτών για την επιτυχία της μονάδας. Η προστασία του τοπικού οικοσυστήματος είναι για το έργο αυτό εξίσου σημαντική με την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Για το λόγο αυτό το πάρκο σχεδιάστηκε από την αρχή με γνώμονα τη διατήρηση της φύσης. Αμέσως μόλις τοποθετήθηκαν τα πάνελ, ο χώρος σπάρθηκε με το χέρι, με τοπικά φυτά, τοπικές ποικιλίες δηλαδή, αποφεύγοντας το μοντέλο της βιομηχανικής μονοκαλλιέργειας. Με την εφαρμογή εμπειρίας δεκαετιών στη βιολογική γεωργία, η τοποθεσία έγινε σύντομα ένα καταφύγιο για βακτήρια του εδάφους μύκητες και πλήθους εντόμων πριν τελικά προσθεθούν στο σύστημα τα πρόβατα. Αυτό το εγχείρημα αποδεικνύει ότι τα ηλιακά πάρκα μπορούν να λειτουργήσουν και ως φυσικά καταφύγια. Σε ένα τέτοιο σενάριο, λιγότερο από το 0,5% της γεωργικής γης της Βρετανίας θα χρειαζόταν για φωτοβολταϊκά, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα βιολογικό κέρδος που η εντατική γεωργία δεν μπορεί να φτάσει. Η διατήρηση όμως ενός τοπίου με βιοποικιλότητα απαιτεί σωστή διαχείριση, ώστε να μην κυριαρχήσει ένα μόνο είδος φυτού. Πολύ σημαντικό. Στο West Mill αυτό επιτυχάνεται με την οικολογική αρχή της ενδιάμεσης διατάραξης. Έχει και άλλες παραγράφους μέσα. Καλό είναι να μπει όποιος ενδιαφέρεται, είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει πιο κάτω. Συνδυασμός ζώων και τεχνολογίας. Η ανάγκη προστασίας της φύσης επηρεάζει πλέον και τη μηχανική, παρότι πολλοί φοβούνταν ότι ο συνδυασμός ζώων και τεχνολογίας θα ήταν επικίνδυνος, τελικά αποδείχθηκε η αφορμή για καλύτερες υποδομές. Για να μην προκαλέσουν τα πρόβατα ζημιές στα καλώδια ή τα πάνελ, το πάρκο σχεδιάστηκε διαφορετικά. Τα πάνελ έχουν μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και πιο ενισχυμένες βάσεις. Αυτό είχε και ένα απρόσμενο όφελος. Οι υποδομές έγιναν πιο ανθεκτικές στον καιρό και πιο εύκολες στη συντήρηση από τους τεχνικούς. Ταυτόχρονα, τα πρόβατα ανακάλυψαν ότι τα πάνελ προστατεύουν από τη βροχή, τα προστατεύουν μάλλον από τη βροχή και τον αέρα, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η υγεία τους και να παίρνουν βάρος πιο εύκολα. Ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί πλέον πρότυπο για τα αγροβολταϊκά. Η μεγάλη καινοτομία του West Mill ήταν ότι οι ενεργειακές μας υποδομές γίνονται πιο δυνατές όταν μαθαίνουν να συνυπάρχουν με τη ζωή γύρω τους. Είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα και επίτευγμα. Όποιος θέλει να διαβάσει και να ασχοληθεί περισσότερο, εγώ προσωπικά θα το κάνω. Νομίζω σε ποιο βαθμό φτάνει αυτό. Καλό είναι βέβαια να εξετάζουμε και όλες τις πηγές και όλες τις απόψεις. Και βέβαια δεν είναι ο στόχος μας να αντικατασταθούν τα βοσκοτόπια και οι καλλιέργειες από φωτοβολταϊκά. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Όπου όμως μπορεί να γίνει και είναι εφικτό, ας γίνει τουλάχιστον με ένα σωστό τρόπο όπως αυτός. Πάμε τραγούδι.

Ο Νιώτης από το άλμπουμ Αναβάλουσα, στίχη Δημήτρη Σκηνοπλοκάκη και μουσική και ερμηνεία του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Αυτό το χαρακτηριστικό ύφος στα τραγούδια του Γιάννη έρχεται και δένει με τους στίχους του Δημήτρη Σκηνοπλοκάκη, μιλάει Κρήτη φυσικά. Ο Νιώτης ήταν αυτός, σε ενορχήστρωση του Γιάννη του Χαλκιαδάκη και ένα σημείωμα που έχει ο δημιουργός. Ο Νιώτης είναι ιστορική μορφή του Ρεθύμνου. Γεννημένος στα Ανόγια Μιλοποτάμου, έγινε θρύλος όταν με τους συντρόφους του ξέκανε τον Ασάναγα των Ανογίων και τη συνοδεία του, ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Η ιστορία του δεν άφησε ασυγκίνητο τον στιχουργό Δημήτρη Σκηνοπλοκάκη. Και έτσι βγήκε αυτό το πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Καινούργια τραγούδια παίζουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, κατά κύριο λόγο, και κάποιες ιδέες που μας έρχονται εδώ μαζί με τον Δημήτρη, και πραγματικά χαιρόμαστε όταν δίνουμε βήμα σε ανθρώπους που με αγάπη καταθέτουν το έργο και την έμπνευσή του. Όπως η επόμενη δημιουργός, η Παρασκευή Κακουλίδου.

Λάθος επαφή. Μια κραυγή για να ξυπνήσουμε τις ώρες που μοιάζουν νεκρές. Σημείωμα της στιχουργού και συνθέτριας Παρασκευής Κακουλίδου. Λάθος επαφή ακούσαμε από την Ελένη Ασημακοπούλου και τον Δημήτρη Βάλη. Και αυτό πολύ φρέσκο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από 2-3 εβδομάδες. Καλό τάξιδο να είναι και αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε βάλει. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το ύφος.

καταστάσεις οι οποίες μας προκύπτουν εδώ πέρα, καθώς έχουμε επιλέξει τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής κάποια τραγούδια που μας αρέσουν και τα έχουμε βάλει εμβόλυμα στο πρόγραμμα. Έτσι είναι οι ανεξαρτήτικες εκπομπές και οι συνάψεις και οι συνδρομές του Δημήτρη και οι συνάψεις οι εγκεφαλικές εδώ που αναπτύσσουμε και μας βγαίνουν έτσι γούστα χωρίς να τα έχουμε προγραμματίσει. Λοιπόν, η Ναταλία Ρασούλη ήταν στο «Αν λίγο μ' αγαπούσες», ένα τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνει αρκετά ειδή με επιτυχία ομολογουμένως. Οι στίχοι του Γιώργου Λεκάκη μιλούν για κατανόηση, ενσυναίσθηση και ισότητα. Μουσικά και ενορχιστρωτικά ο Κωνσταντίνος Στεφανής, έχοντας γενική στη Λατινική Αμερική, συνθέτει ένα άρωμα Latin Electropop και κριτικού Ethnic Dance, δίνοντας το τραγούδι ένα πιο παγκόσμιο ήχο. Καλό τάξιδο, παιδιά, όπως και το προηγούμενο τραγούδι της Δέσποινας Χερουβή, «Η Πλάνη», κυκλοφόρησε και αυτό πρόσφατα, πάρα πολύ όμορφο, σε στίχη και μουσική Δέσποινας Χερουβή, και πραγματικά βλέπουμε ότι εξελίσσεται όλο αυτό το λεγόμενο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Πάμε να διαβάσουμε το δεύτερο ενδιαφέρον που βρήκαμε. Γίνονται και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, ευτυχώς. Επιστημονική ανακάλυψη νούμερο 2. Μετατρέπουν τα πλαστικά απορρίμματα σε καθαρά καύσιμα με τη βοήθεια του ήλιου. Πηγή Ενικός, νομίζω, βάλτε το λίγο Δημήτρη να το δούμε, ενικός.gr. Είναι καλό να αναφέρουμε και τις πηγές για να μπορεί κανείς να το διασταυρώνει, γιατί ουδείς να μάρθει τόσο. Λοιπόν, οι επιστήμονες εξετάζουν μια μέθοδο, κάποιοι επιστήμονες δηλαδή, για τη μετατροπή των πλαστικών απορριμμάτων σε καύσιμα και πολύτιμα χημικά με τη χρήση του ηλιακού φωτός, αντιμετωπίζοντας δυνητικά τόσο τις προκλήσεις της ρύπανσης όσο και της ενέργειας. Μία νέα μελέτη με επικεφαλής την υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, Ξιάο Λιού, εξετάζει πως συστήματα που τροφοδοτούνται από τον ήλιο μπορούν να μεταμορφώσουν τα πλαστικά σκουπίδια, τα οποία είναι αμέτρητα και ατέλειωτα πλέον, σε υδρογόνο, συνθετικό αέριο και άλλα βιομηχανικά χημικά. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να δώσει την απαραίτητη όθηση για τη μετάβαση σε μια πραγματικά βιώσιμη κυκλική οικονομία. Σε ολόκληρο τον κόσμο παράγονται θυσίως περισσότεροι από 500 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού. Παραλαμβάνω, κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού. Με εκατομμύρια από αυτούς να καταλήγουν στο περιβάλλον. Εμείς είμαστε το περιβάλλον. Και εμείς μάλλον. Την ίδια στιγμή η αυξανόμενη πίεση για κατάργηση των ορυκτόγων καυσίμων έχει κάνει την αναζήτηση καθαρότων εναλλακτικών πηγών ενέργειας πιο επιτακτική από ποτέ. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΚΕΜ Κατάλυσης αποδεικνύει ότι τα πλαστικά, τα οποία είναι γεμάτα άνθρακα και υδρογόνο, θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως ένας πολύτιμος πόρος και όχι απλώς ως απορρίμματα. Συχνά βλέπουμε το πλαστικό ως ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία, δήλωσε η Λιού, πολύ αισιόδοξη. Αν καταφέρουμε να μετατρέψουμε αποτελεσματικά τα πλαστικά απορρίμματα σε καθαρά καύσιμα, χρησιμοποιώντας μόνο το ηλιακό φως, θα χτυπήσουμε τη ρύπανση και την ενεργειακή κρίση με ένα σμπάρο, δηλαδή δύο τριγώνια. Αναφέρει το άρθρο παρακάτω για τη μέθοδο λειτουργίας, για το πώς λειτουργεί δηλαδή η ηλιακή φωτοαναμόρφωση. Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε φωτοευαίσθητα υλικά, γνωστά ως φωτοκαταλύτες, για τη διάσπαση των πλαστικών σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν απαιτείται μεγάλα ποσά ενέργειας. Η διαδικασία μπορεί να παράγει υδρογόνο, ένα καθαρό καύσιμο που δεν εκπέμπει ρήπους κατά τη χρήση του, μαζί με άλλα, δηλαδή το υδρογόνο είναι και μορφή καυσίμου, δηλαδή αυτό λέει, μαζί με άλλα χρήσιμα βιομηχανικά χημικά. Βιομηχανικά χημικά τα οποία από τα λίγα που γνωρίζουμε θέλουν και ενέργεια και πόρους και προφανώς μπορεί και να ρυπαίνουν. Σε σύγκριση με τη συμβατική παραγωγή υδρογόνου μέσω της διάσπασης του νερού, η προσέγγιση αυτή αποτελεί λιγότερη ενέργεια επειδή τα πλαστικά οξυδώνται πιο εύκολα. Αυτό το πλεονέκτημα θα μπορούσε να αντικαταστήσει πιο πρακτική για χρήση σε μεγάλη κλίμακα. Υψηλές επιδόσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλή συγγραφέα καθηγητή Ξιάο Κουάνγκ Τουάνγκ από τη Σχολή Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, οι επιστημόνες πετύχαν υψηλή απόδοση υδρογόνου παράλληλα με την παραγωγή οξικού οξέως και υδρογονανθράκων που προσομοιάζουν στο ντίζελ.
Ορισμένα συστήματα λειτουργήσαν συνεχόμενα για περισσότερες από 100 ώρες, παρουσιάζοντας βελτιωμένη σταθερότητα και αποδοτικότητα. Υπάρχουν βέβαια οι τεχνικές προκλήσεις και οι περιορισμοί. Πραγματικά, όποιος ενδιαφέρεται, ας διαβάσει το άρθρο. Και στο τέλος αναφέρει ότι ο διαχωρισμός των τελικών προϊόντων παραμένει επίσης δύσκολος. Υπάρχουν και δυσκολίες. Η διαδικασία συχνά παράγει ένα μείγμα αερίων και υγρών που αποτελούν ενεργοβόρο καθαρισμό. Γεγονός που μπορεί να μειώσει τη συνολική βιωσιμότητα της μεθόδου. Για την υπέρβαση αυτών των ζητημάτων, οι ερευνητές προτείνουν μια πλέον ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδυάζει προόδους στο σχεδιασμό καταλυτών, τη μηχανική αντιδραστήρων και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων. Τέλος αναφέρει. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό και ταχαίως εξελισσόμενο πεδίο, η Λούι ερευνήτρια. Με την συνεχή καινοτομία πιστεύουμε ότι οι τεχνολογίες μετατροπής πλαστικού σε καύσιμο μέσω ηλιακής ενέργειας, αυτό είναι ο στόχος τώρα, αυτό είναι το σημείο που πρέπει να επικεντρωθούμε, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κέριο ρόλο στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Δηλαδή σίγουρα αυτές οι μέθοδοι, πιθανότατα υπάρχουν και άλλες, χρειάζονται στήριξη και προσανατολισμό από εμάς. Βέβαια, τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε ούτως ή άλλως χρειάζονται μείωση. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, μιλάμε για 500 εκατομμύρια τόνους ετησίως, δηλαδή είναι ένα ασύλληπτο νούμερο. Όμως, άμα βρούμε και έναν τρόπο να τα αξιοποιούμε και να παράγουμε πράγματα που ούτως ή άλλως, αν τα παρήγαμε, και ενέργεια θα καταναλώναμε και κόστος για το περιβάλλον, ακόμα καλύτερα. Πάμε μετά από αυτό το τραγούδι.

Ποικίλα τα είδη λοιπόν σήμερα εδώ στη Τσάκαρο Δευτέρα, στο Ράδιο Πάρης, στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Καραμπάρης, στις επιλογές των τραγουδιών από κοινού, Δημήτρης Καραμπάρης και Βασίλης Αλταγιάννης. Σήμερα κάναμε μια ωραία μίξη και νομίζω μας προκύψαν τραγούδια τα οποία και εμείς έτσι τώρα αρχίζουμε και τα ακούμε περισσότερο. Αυτή λοιπόν ήταν η Ζωή Λιανδράκη και το τραγούδι «Τα χέρια λευκά». Χέρια λευκά σε στίχους και μουσική Κωνσταντίας Κατσιάμπα. Καλοτάξιντο να είναι και αυτό, παιδιά. Τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, τον Νοέμβριο του 2025. Πάρα πολύ όμορφα τραγουδισμένο, με τη δική του δυναμική. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν έτσι, μαέστρο. Αβάντι.

Η αφεντούλα Ραζέλη ήταν αυτή, η χαρακτηριστική ερμηνεία της και το τραγούδι «Η σημαδεμένη μέρα». Τραγούδι και αυτό αρκετά πρόσφατο, το Φεβρουάριο κυκλοφόρησε, σε στίχους Μαρίας Τσιμικλή και μουσική Γιώργου Πλατή. Είχαμε τη χαρά να το παίξουμε μαζί με την αφεντούλα στις 1002 νύχτες. Καλό τάξιδο να είναι και, και αυτό, παιδιά. Και νομίζω έχουμε περιθώριο για δύο τραγούδια ακόμα, κύριε Καλανάρχα. Ναι, βεβαίως.

Θα το αναγνωρίσετε, έχει γίνει ήδη επιτυχία από τα τραγούδια που κάνουν γκέλ, ενώ έχουν 3-4 μήνες που κυκλοφορούν εντός εισαγωγικών στην πιάτσα, και βέβαια έχουν φτάσει τα τραγούδια αυτά σε πάρα πολλά αυτιά. Το αξίζουν. Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στον Ελληνικό, στο ραδιοφωνικό σταθμό, τα soundtracks του Ελληνικού. Και βέβαια να πούμε ότι η στίχη είναι του Άλκη Αλκαίου, γιατί ήταν αφιέρωμα νομίζω στον Άλκη Αλκαίο, και η μουσική του Δημήτρη Καρά, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης του 8 Music. Καλό τάξιδο, παιδιά. Εντάξει, είναι ήδη καλό τάξιδο, και νομίζω ότι ένα τραγούδι ακόμα για το τέλος, αλλά πρέπει να πούμε κάτι. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Αρκετός κόσμος το ξέρει, αρκετός δεν το ξέρει. Δύο από τους ακτιβιστές που ήταν πάνω στα σκάφη, που προσεγγίζαν με την ανθρωπιστική βοήθεια, ούτε καν φύγαν από τα ελληνικά ύδατα, κρατούνται ακόμα, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Αβίλα. Κρατούνται ακόμα από τους Ισραηλινούς. Καταλαβαίνετε για ποιους λόγους και υπό ποιες συνθήκες. Ας ευχηθούμε να αφαιθούν ελεύθεροι, και ας ευχηθούμε να σταματήσει όλο αυτό το κακό που συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς εξαπλώνεται. Να είμαστε καλά, να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, να φροντίζουμε αυτούς που αγαπάμε. Φίλες και φίλοι, θα σας αφήσουμε με ένα τσιγκανοχώρι. Τσιγκανοχώρι μάλλον πρέπει να γίνουμε για να την γλιτώσουμε. Έτσι μου φαίνεται. Τι λέτε κι εσείς. Είναι και αυτό πολύ πρόσφατο τραγούδι. Είναι από τις ιδέες που μας ήρθαν σήμερα. Στίχη Κωνσταντίνα Κορμανού Παπαδοπούλου, μουσική Τέτη Κασιόνι, όπως και η ερμηνεία που θα ακούσουμε. Με τσιγκανοχώρι θα σας αφήσουμε. Τσιγκανοχώρι, γαλατικό χωριό, πείτε το όπως θέλετε. Το θέμα είναι να είμαστε καλά όσο μπορούμε μεταξύ μας. Ως την άλλη τσαγκαροδοφτέρα, να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήν και επανακούιν.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiofm.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται.
3: Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

Παράξενους δρόμους στραβάνε οι λέξεις, αν σβήνουν τα χνάρια στο φως. Ύστερα μένουν γυμνές σε ένα υπόγειο και πίνουν τις λύθεις νερό και σιωπούν. Πάρε με στην καρδιά σου μια πέτρα και δώσ' της νερό και σκοτάδι να πίνει. Αν δεν ζούσε όπως λένε, πως γίνεται τάχα του κόσμου το τζάμι να φτύνει. Παράξενους κήπους ποτίζει το αίμα όταν πέφτει στη γη και κυλάει. Μπαίνει σε χαραμάδες και κλαίνε οι μανάδες, φυτρώνουν λουλούδια στους τοίχους. Πάρε με στην καρδιά σου ένα σύννεφο μαύρο και ρίχτος του κόσμου τη δίνει. Κανείς δεν θα ξέρει πως

Παράξενους δρόμους χαράζουν στα τζάμια οι σταγόνες σαν πέφτει βροχή. Ξεγλιστρούν απ' τους νόμους, γυρνούν σε υπονόμους, σαλπάρουν σ' ωραία πελάχη. Πάρε μέσα στα χέρια σου χιόνι και βάλ' το να λιώνει στη γη στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως

μια πόρτα, βλέπω τη σκάλα. Ένα κορίτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πιάλο δεν χωράει.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται.
3: Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

τόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.